Ο Νίνιο καταματά με κουόρα παμπάνια καμί. Αγόλα γκολό υπόψα. Ο Νίνιο καταματά με κουόρα παμπάνια καμί.